0: φαίνεται προνομούς.
1: Και όσο για το όλα σαν εσπεράδα.
2: After Records 95.2 FM.